0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεβέρω.
4: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
6: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
4: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

την τσαχάρα και εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.

0: εταιρικό σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

στη μέση της παράστασης. Κλείσαμε την αυλαία, χάθηκαν μες τα λόγια τους.

0: τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
3: Δουλεύω μεροκάματο.
4: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρνω.
4: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
6: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
4: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon. Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
7: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
4: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
8: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφαν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφαν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
9: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστικες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφαν.
10: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
9: Ηλιοφαν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
10: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
9: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφαν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
10: Ηλιοφαν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
9: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 27410-28300.
10: Ηλιοφαν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ρυθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8. Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
2: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
7: Φίλε, σκέφτομαι να βάλω ηλιακό και μαζεύω προσφορές. Ένας μου έδωσε πολύ καλή τιμή, αλλά ποιος ξέρει για πόσο θα είναι εδώ.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Κοίτα να δεις. Ένα μικρό όνομα μου είπε, ούτε καν επίθετο. Ήταν σαν να μην καταλάβαινε τι του έλεγα. Δεν μου έβγαλε εμπιστοσύνη.
8: Δηλαδή, δεν μιλούσε ελληνικά, θέλεις να πεις?
7: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
8: Λοιπόν, άκου. Αυτά δεν είναι για να τα ρισκάρεις. Μιλάμε για μια σοβαρή επένδυση. Για το σπίτι σου. Για μια συσκευή που θέλεις να έχεις για πολλά χρόνια. Εσύ θες κάποιον που να είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ. Να πας στην ηλιοφάνεια. Φαν. Οι ηλιακοί τους κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Με την υπογραφή της Αγγελόπουλος Group, με πραγματικές εγγυήσεις, με πιστοποίηση Solar Keymark και όχι μόνο.
7: Όπως μου τα λες, αν δεν τους μιλάς με τα μικρά ονόματα, θα είναι απρόσωποι για ακριβή.
8: Τους γνωρίζεις και με τα μικρά τους. Αλλά έχουν επώνυμο και στο λένε φίλε. Και πίσω τους υπάρχει ηλιοφαν. Μια εταιρεία με ιστορία, δυναμική παρουσία και σοβαρή υποστήριξη. Δεν είναι περαστική αυτή η εταιρεία. Μιλάμε για πολλά χρόνια παρουσίας, φίλε. Εγώ από την ηλιοφαν με επιδότηση και ηλιακό και αντλία θερμότητας σε τιμές εξαιρετικές, χωρίς άγχος και όλα κύλησαν ομαλά. Ξέρουν τη δουλειά τους. Συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων. Ξέρεις, εξοικονομώ και όλα τα καινούργια που βγαίνουν τα μαθαίνουν πρώτοι και τα αναλαμβάνουν όλα. Κάνουν και άτοκες δόσεις.
7: Δηλαδή, εκτός από ηλιακούς, έχουν και αντλίες θερμότητας και υπάρχει και ποιότητα και επιλογές τιμής και φιλική προσέγγιση.
8: Ακριβώς. Ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, το έχουν και το κατέχουν. Ειδικά στους ηλιακούς θερμοσύφωνες έχουν πολλές σειρές προϊόντων για κάθε ανάγκη. Από πολύ οικονομικά μοντέλα μέχρι premium όπως ο ηλιοφαν Titanium Extra Plus. Με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρ ζωής.
7: Ωραία, δηλαδή και πολλές επιλογές και σιγουριά με αξιοπιστία και επιδοτήσεις.
8: Ναι, φίλε, και με νέο κατάστημα στην Πατρών 37 στην Κόρινθο. Κάλεσε στο 801-707-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα ή στο 27410-28300 στην Κόρινθο. Έχουν και κινητά, αλλά είπαμε φίλε, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορείς βέβαια αν θέλεις να τα δεις όλα και στο site τους, solars.gr.
7: Φίλε, νομίζω τελειώσαμε. 27410-28300 είπες? Η ηλιοφαν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος.
9: Ηλιοφαν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Με τη δύναμη της εγγύησης, τη δύναμη της Αγγελόπουλος Group.
10: Ηλιοφαν. The only one.
11: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειά σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
6: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

τα σταγρίνια. Κι αν θα με πιάσουν, τι θα μου κάνουν? Χα, δεν νοιάζομαι. Εμείς οι δύο μες στην πόλη δυο ξένοι. Δεν το αντέχω αυτό, με τρελαίνει. Ο άνθρωπος μου έχει γίνει εχθρός μου. Πηγάζομαι.

0: τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
3: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
2: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
3: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
4: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
2: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
5: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
6: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπερδεψα.
7: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
5: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
8: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
7: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
5: Κλείσε τώρα τραπέζι.
7: Στο 693-123-4243.
5: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
2: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
7: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφάν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφάν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
8: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστικες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφάν.
9: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
8: Ηλιοφάν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
9: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
8: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφάν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
9: Ηλιοφάν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
8: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 2741-028-300.
9: Ηλιοφάν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί.
1: Έλα, Βασιλάρα!
0: Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκου και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

0: τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.

0: εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
0: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
3: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
3: Βλέπω μεροκάματο.
4: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
5: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: πένα. 103,1. Μόνο λαϊκά.
1: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
2: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
3: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
2: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
2: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
5: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

ξέρεις, τις μέρες μας τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8. Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
4: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
3: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
4: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στον Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
5: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
3: Δουλεύω μεροκάματο.
4: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
5: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
6: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
7: Το αγαπημένο μου τελευταία δουλειά, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου την Άντια.

0: τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
8: Φίλε, σκέφτομαι να βάλω ηλιακό και μαζεύω προσφορές. Ένας μου έδωσε πολύ καλή τιμή, αλλά ποιος ξέρει για πόσο θα είναι εδώ.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Κοίτα να δεις. Ένα μικρό όνομα μου είπε, ούτε καν επίθετο. Ήταν σαν να μην καταλάβαινε τι του έλεγα. Δεν μου έβγαλε εμπιστοσύνη.
9: Δηλαδή, δεν μιλούσε ελληνικά, θέλεις να πεις?
8: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
9: Λοιπόν, άκου. Αυτά δεν είναι για να τα ρισκάρεις. Μιλάμε για μια σοβαρή επένδυση. Για το σπίτι σου. Για μια συσκευή που θέλεις να έχεις για πολλά χρόνια. Εσύ θες κάποιον που να είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ. Να πας στην ηλιο. Φαν. Οι ηλιακοί τους κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Με την υπογραφή της Αγγελόπουλος Group, με πραγματικές εγγυήσεις, με πιστοποίηση Solar Keymark και όχι μόνο.
8: Όπως μου τα λες, αν δεν τους μιλάς με τα μικρά ονόματα, θα είναι απρόσωποι για ακριβή.
9: Τους γνωρίζεις και με τα μικρά τους. Αλλά έχουν επώνυμο και στο λένε φίλε. Και πίσω τους υπάρχει η Λιοφαν. Μια εταιρεία με ιστορία, δυναμική παρουσία και σοβαρή υποστήριξη. Δεν είναι περαστική αυτή η εταιρεία. Μιλάμε για πολλά χρόνια παρουσίας, φίλε. Εγώ έβαλα από την ηλιοφάν με επιδότηση και ηλιακό και αντλία θερμότητας σε τιμές εξαιρετικές, χωρίς άγχος και όλα κύλησαν ομαλά. Ξέρουν τη δουλειά τους. Συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων. Ξέρεις, εξοικονομώ και όλα τα καινούργια που βγαίνουν τα μαθαίνουν πρώτοι και τα αναλαμβάνουν όλα. Κάνουν και άτοκες δόσεις.
8: Δηλαδή, εκτός από ηλιακούς, έχουν και αντλίες θερμότητας και υπάρχει και ποιότητα και επιλογές τιμής και φιλική προσέγγιση.
9: Ακριβώς. Ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, το έχουν και το κατέχουν. Ειδικά στους ηλιακούς θερμοσύφωνες έχουν πολλές σειρές προϊόντων για κάθε ανάγκη. Από πολύ οικονομικά μοντέλα μέχρι premium όπως ο ηλιοφάν Titanium Extra Plus. Με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρ ζωής.
8: Ωραία. Δηλαδή και πολλές επιλογές και σιγουριά με αξιοπιστία και επιδοτήσεις.
9: Ναι, φίλε. Και με νέο κατάστημα στην Πατρών 37 στην Κόρινθο. Κάλεσε στο 801-707-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα ή στο 27410-28300 στην Κόρινθο. Έχουν και κινητά, αλλά είπαμε φίλε, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορείς βέβαια αν θέλεις να τα δεις όλα και στο site τους, solars.gr.
8: Φίλε, νομίζω τελειώσαμε. 27410-28300 είπες? Η ηλιοφάν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος.
10: Ηλιοφάν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Με τη δύναμη της εγγύησης, τη δύναμη της Αγγελόπουλος Group.
11: Ηλιοφάν. The only one.

0: Ρυθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφαν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφαν Titanium Extra Plus με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
6: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστηκες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφαν.
7: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
6: Ηλιοφαν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
7: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
6: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφαν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
7: Ηλιοφαν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
6: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007 808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 27410-28300.
7: Ηλιοφαν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.
8: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

103,1. Μόνο Λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
1: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Πένα 103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

Άρα, πρώτη φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά

όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα γυσέ

Τα μάτια μου θα κλείνουν και περιθώρια θα σου δίνω. Νύχτα η καρδιά σου πια δεν έχει, κι όμως η αγάπη μου αντέχει.

γυρεύω, σε γυρεύω. Στα κομμάτια του σπασμένου μου καθρέφτη, σε γυρεύω, σε γυρεύω. Σαν μαχαίρι στην

πάλι βρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πιάσε, τέτοια πίεση η καρδιά μου εξοδεύει. Πάλι βρέχει και η σκέψη μου σε σένα.

γλιδώστε τα φώτα και γλιδώστε τη φώτα. Δεν θέλω λίμον στο μυαλό μου. Σε δόκτωτο μου κυρία. Σωστός που σ' αγάπησε ήταν λάθος. Λάθος η ζητού.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
5: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
4: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
6: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
7: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
1: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης.
8: Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
6: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης, πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
9: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
10: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
9: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
10: Το
9: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
11: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
9: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
3: Βλέπω μεροκάματο.
4: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
5: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
1: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
3: Βλέπω μεροκάματο.
4: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειά σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943-144-144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
5: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
6: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
5: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

με πας, πάλι βρήκες αφορμή

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
4: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
5: Το
4: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
6: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
4: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
1: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
7: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

103,1. Μόνο λαϊκά.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
2: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
3: Χορηγή επικοινωνίας, ραδιοτηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα, Ηλέκτρα 98,8, Παλμός 98,2, Πένα 103,1, Ράδιο Γοητεία 106,8.
4: Βλέπω μεροκάματο.
5: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
6: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.
1: Συνευχιασμένη Κυριακή, μοιάζεις

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.